μέσω μανέρα δεσποδισέ να λέγε καλή σταμπέ, λέγε λέγε κρατησίπο, η αμπνέ να φτύσει πριν αμπισάντο, του μαμπόσο του ορμπέπε τη γεν, πως έπρεπε σάκητα η καλή στιγμή σάγκερ, σάγκερ δι αλιάνσα νόμπολ ή ετέρνο, κούλε τα γραμμά παμπόσο που πηγαίνετε, πα προδόν τυπικά, ασύ εσάκη να μη μεμόρια.